0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Στο Ciao 4. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Δέσε τσέσε. Στο τσέο η τσέτρι. The first contemporary.

0: Άντρα FM. Άντρα FM.
1: Βάισετ Τζεσέ.
0: Στο Τσιαόι Τσέτρι. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
2: This is
0: Business. Катра FM Mixed Vibes. 10, 9,